και το τάγκος και άκουτα από κάτι την κουπούλα κομμούνι κοπής κοπής κοπράντι ρίγο του.